0: Στενά τα μπουγκά. Και μπουγκά πατούρ παύρο, και νούμπρα με κουρατό να σου πλάι. Και αν λούκαλ ράι σπεγγάλα την χάλεπη σπανκαρόν. Αν είπα σμάιλα τη καραγκαράν γλασιά. Παμπούτα να με κέρα κατούνι τεγά σπακτικά. Σαν το πραγκούπα με κέρα την Ισάτο να τολμονών. Εάν το σαν γλυκμού ήταν καμάι με κέρα και είπα να τον impeachment καί. Κουντανάω να το αμπροβλήμα Φιλιππίνα λαλά. Γράμπι προβλήμα μεγάλα. Πυρονάτο μεγάλα μεγαλάντο μεγαλάντο λαπίνα σα συνάντο. Πόκο σαν και πουσίλα μεγάλα σε impeachment. Μουράγκα, μουτσουμάγι, ένα μπογκί. Ο Παμινάο είναι ο Παμινάο. Σε πρέπει, ούτε με λάι μα κοίτα, δηλαδή, πούρο impeachment για άλλα reaction ή το έκανε μεγά. Σε κούνσε ένα λάγκ, μεγά εξωών. Ο Ναό Σάι, κανένα μα πασουμπού, κανένα το μα κατάουχαν καί. Νία η μεγά κάμινγκ προβλήμα, γράπατ πριπαραχάν παγκαλιό. Αγίλαγα ανάνα μανά να πρεπαράρει, ανάνα μανά, βάλα μανά, διμά. Πυρο, ο κουτάταλαν να είναι να πρεπαράρ, πυρο, νίνιγκ situation. Ένα άτα μεγάλα σα καλυσόλ και situation σε Πιλιππίνα σκαρών. Τα κάνε προβλήμα, corruption, ο κουμπάνπα, σε παναντιά, τα κάνε καλά μιντά, ο κουμπάνπα. Δίστε τα μου απειλάνα μαγα σου σάμανι ανά, λουγάρ άτο σε λάγει παλαμπάι σιγορό. Είσαι αγίο σε παλαμπάι και χάπεται να μπαγει λεξόν. Και να μπει φορ ηλεξόν, μαχούμανα νησιά. Ασύγε, που τότε λέγαμε ότι είναι ένα σιά πυρό, είναι ένα άτομο που επαμεινάω, είναι ένα present situation, είναι ένα καρόν, είναι λισόν καλό, να κάνει ένα γλισό, να μαχάλα που είναι μαπακάον, γκράμπι ένα καλαμπιδά πυρό, ουλά σε λέει πυρό, ασύγε, λαγκιστούρια, χαλά, σου να κατάω και να γίνει ένα target. Μπαλίκ πάλι, κλαγκιτ με καλά. Α, αλλά να καλό, μου είναι κλαρό να καλό, αλλά. Τα νάωνε ο Μαξόν, αν τα όντα να τον παχόκμουν σίγουρο. Πρώτα μου λέγεις από σπάγκα, ήμουν έγινε να κοντήλει με γάλα μα παπρίσω νηλά, γίνε μα πρίσω, κοντήλει με τάγκταγ μα εξώον. Σύλλα με τάγκταγ, λάια σε ανταλάν. Ασίγουρα το λέγει να μα εξώον,
1: υπερήλα.
0: Τα μόνα πυροκενήγα σιτώσουν μαγκό, νία με γάλα ανταγκάγκε προβλήμα. Νία τα σα καλαμπιντάρ και κενήγα, ουσάμε κανήγα τον καίνι τσεπονάν, τρακού κενήγα καλαμπιντάρ μα εξώον. Ουνιαγάτο και σκούταν οι πακάω να το και δεμόργα βάνε μανούμπο. Δαμόρ μεγάλα γκουτμού να καταουχάν. Μόνα μεγάλα τες σαν άτομα μαγα μαγβαλάον. Μαγπακίτα μαχάλα λουγαρό, πακίταν τάο λαγα τες πακίτας μαγα τάο να. Σιλά μισμό, σιριούσου σιλά. Ογίλα μεγάλα να μόνα γίλαν σιέρ. Πάρα μαλίπα υπό να μαγα τάο δίλη και μαξίγγιλα impeach impeach μεγάλα σαν βαχινούνταν μαγα εξόν. Μαγνόμ, ινάξιον. Σίγουρα να φόκουσε να δάπα τον τάγα να γίνει ουρά και γάχη νιλά. Όγκα μου αλάλα η σιλά σαν μαγα βουατάν σαν κουμπίρνο. Μια μόνη για τον κουάρ μου αλάλα η μήκα η μουρά γλυσούνε νίγα παναχών. Βουάγγιν μεγάλα και τώρα να φόκουσε να σα ήλα μεγάλα και ξυπήξουν για σα συνάδω. Σίγουρα είπαν εγκάμω κύριε Μουριά και αμαγατάω και τα νάο νίνιο. Νιάν καλυσούν μεγάλα να τον και του μπαν καρόγα παναχωνά. Κύριε Μεγάλα κουμπάν τεγάς πακτεγάς. Σαν τον πραγκόβα μεγάλα σαν τον τουλομενόν μαγεξόν να τον αμάγνιο μινάξιον. Ουράς αλλάς 11-15.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga auto profile smoke emission sensor sa Diversion Road Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
3: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Cedeo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel bass, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on ato, tawag na 0918-964-4524.